0: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας εισιτά με το πρόγραμμα IQ. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 7. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naked Pub.
1: Πάμπος.
2: Συγγνώμη.
1: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naked Bar.
0: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο. Με τον Garnier Ambre Solaire η επιδερμίδα σου προστατεύεται αποτελεσματικά από την ηλιακή ακτινοβολία. Ενώ

0: NPM Distributors Limited. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
2: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
1: Δηλαδή,
2: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
1: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
2: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
3: Ψάχνεις σπίτι, διαμέρισμα, οικόπεδο, επαγγελματικό χώρο. Μην ψάχνεις παντού. Πάνω από 20.000 ακίνητα, ένα marketplace. Proper Property Marketplace. Μπες τώρα στο www.properproperty.com.cy και βρες αυτό που ψάχνεις.
0: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
4: 6:30 με 10. Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
3: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα IQ. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
6: More hits coming up next. On Choice FM.

0: Κέιτσο, turn the lights off. Κάπου στα 8 λεπτά μετά τις 7 εδώ στον Choice FM. Σήμερα, thank God it's Monday. Έτσι είστε οι περισσότεροι, έτσι το σκέφτεστε, είμαι σίγουρος. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, κάθε εβδομάδα έχουμε το ίδιο τροπάριο. Δηλαδή η Δευτέρα θα επιστρέψει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην επιστρέψει. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι κάτι μακάβριο, άρα ας το αφήσουμε καλύτερα. Είναι το Choice Breakfast. Για να μην υπάρχει ξανά η Δευτέρα. Τουλάχιστον για... Τώρα γιατί κάνω την ανάλυση. Καταλάβατε. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, για να μην ξεχνιόμαστε, όπου οι ανάγκες μιας οικογένειας σίγουρα αλλάζουν καθημερινά και ο καθένας κάνει αυτό που κάνει με τον δικό του τρόπο και ευτυχώς υπάρχει ένα πρόγραμμα που τα καλύπτει όλα. Τα Cube από τη ΣΥΤΑ φέρνουν όλη την επικοινωνία και της οικογένειας σε ένα λογαριασμό. Γιατί όταν όλα γίνονται πιο απλά, η καθημερινότητα γίνεται καλύτερη. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Οι πρώτες δικές σας καλημέρες στο Viber, στο 97 710 710. Νομίζω έχει κερδίσει το διαγωνισμό που ποτέ δεν τέθηκε η Ειρήνη. Δηλαδή, εάν υπήρχε διαγωνισμός πιο συνεπή ακροατή, με το μήνυμα τουλάχιστον εννοώντας αυτό, γιατί έχω πει πολλές φορές ότι εννοείται πάρα πολύ ακούτε χωρίς να επικοινωνείτε. Το κερδίζει όμως η Ειρήνη σε αυτή την περίπτωση. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, να έχουμε μια όμορφη μέρα, πάντα με μια καλή κουβέντα στο μήνυμά της. Να χαιρετήσω την Κριστίν. Όλοι όσοι θα υποθούν τώρα είναι από τους πολύ τακτικούς. Ο Βασίλης που λέει καλημέρα Άντι και καλή εβδομάδα, two left to go. Ναι, για να ολοκληρωθεί και το φετινό Choice Breakfast. Ο Georgian είναι στην παρέα μας. Good morning Άντι, wishing you and all of your listeners a beautiful week. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ανταποδίδουμε. Και καλημέρα στη Βαλάντο που και πάλι είναι εδώ πολλές φορές. Καθημερινά, τι λέω. Γεια σου Βαλάντο μου. Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710.
1: Choice FM, the sound of summer.

Milky and David Guetta, Just the Way You Are, στα 17 λεπτά μετά τις 7. Ελπίζω όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Οι πρώτες δικές σας καλημέρες στο Viber στο 97 710 710, και οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. Όπως γενικότερα εκεί που λέμε ένα θέμα, έρχεστε και σχολιάζετε. Αυτό να το έχετε πάντα στο μυαλό σας, ότι μπορεί να γίνει ανα πάσα στιγμή. Πάμε στο Fun Fact of the Day. Αυτό σίγουρα θα σχολιαστεί. Fun Fact of the Day. Ξέρατε ότι το πληκτρολόγιο που χρησιμοποιούμε σήμερα σε κινητά και υπολογιστές κουβαλά μια διάταξη περίπου 150 ετών? Το QWERTY πήρε το όνομά του πολύ απλά από τα πρώτα 6 γράμματα της πάνω σειράς, QWERTY. Η διάταξη εξελίχθηκε τον 19ο αιώνα γύρω από τις πρώτες εμπορικά επιτυχημένες γραφομηχανές και συνδέθηκε με τον εφευρέτη Christopher Latham Sholes. Η γνωστή εκδοχή του QWERTY εμφανίστηκε στις γραφομηχανές της Remington τη δεκαετία του 1870, παρακαλώ. Και εδώ υπάρχει μια μικρή ανατροπή. Για χρόνια ακούμε ότι τα γράμματα μπήκαν έτσι αποκλειστικά για να μην μπλοκάρουν οι μηχανικοί βραχίονες της γραφομηχανής. Όμως οι ιστορικοί ακόμη συζητούν την ακριβή προέλευση της διάταξης, με άλλες θεωρίες να τη συνδέουν και με τις ανάγκες των τηλεγραφητών. Το απίστευτο είναι ότι οι γραφομηχανές σχεδόν εξαφανίστηκαν, αλλά η διάταξή τους επέζησε. Από λάπτοπ μέχρι smartphone συνεχίζουμε να γράφουμε πάνω σε μια ιδέα που διαμορφώθηκε όταν ούτε ηλεκτρονισμός υπήρχε, ούτε τα σημερινά τα comfort που έχουμε στα σπίτια μας. Απίστευτο και όμως αληθινό. Fun Fact of the Day.

Non-stop hits only μόνο εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία τη ΣΥΤΑ. Και ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη διαφωνία στο σπίτι? Σίγουρα όχι η θερμοκρασία του κλιματιστικού, το τι θα δούμε στην τηλεόραση. Αυτό νομίζω είναι all time classic. Ευτυχώς η ΣΥΤΑ Vision έχει επιλογές για όλα τα γούστα και τώρα με το ΣΥΤΑ Vision TV App και το δωρεάν TV Box η εμπειρία γίνεται ακόμα καλύτερη. Μπείτε στο sita.com.cy / TV App για όλες τις λεπτομέρειες. Η πιθανότητα να χάσει κανείς μια περιουσία από ένα απλό λάθος μοιάζει με σενάριο ταινίας, αλλά είναι ακριβώς η κατάσταση που καταγγέλει η Kath Main, 46χρονη Βρετανίδα, η οποία υποστηρίζει ότι κέρδισε ένα έπαθλο άνω των 14 εκατομμυρίων ευρώ στο λαχείο. Ωστόσο, το υποτιθέμενο τυχερό δελτίο κατέληξε στα σκουπίδια, αφού ένα μηχάνημα ελέγχου δεν εντόπισε την επιτυχία. Η υπόθεση έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς φέρνει αντιμέτωπες δύο προφανώς ασύμβατες εκδοχές, εκείνη μιας παίκτριας που είναι πεπισμένη ότι πέτυχε τον νικηφόρο συνδυασμό και εκείνη ενός συστήματος επικύρωσης που δεν κατέγραψε κανένα κέρδος. Η Kath Main λοιπόν ισχυρίζεται ότι παίζει ακριβώς τον ίδιο συνδυασμό εδώ και δύο δεκαετίες. Τα ίδια νούμερα. Για 20 χρόνια επιλέγει τους αριθμούς 8, 10, 26, 30, 35 και 42. Ρουτίνα που δεν είχε αλλάξει ποτέ και αποτελεί μέρος των εβδομαδιαίων συνηθιών της. Η έκπληξη λοιπόν, για να καταλάβουμε και πώς έγινε, ήρθε στις 6 Ιουνίου. Εντάξει, δεν είναι τώρα σημερινό, αλλά τώρα το εντόπισα. Όταν είδε μια πληροφορία στον τύπο, μάλλον τώρα έγινε viral, που ανέφερε ότι το μεγάλο έπαθλο των 12 εκατομμυρίων λιρών, πάνω από 14 εκατομμύρια ευρώ, δεν είχε ακόμη αναζητηθεί. Ελέγχοντας τους δημοσιευμένους αριθμούς, η Main συνειδητοποίησε ότι ήταν η δική της. Πεπισμένη λοιπόν ότι πρόκειται για το χαμένο δελτίο που αναζητούσε ο οργανισμός του λαχείου, τηλεφώνησε στη μητέρα της, κερδίσαμε το λαχείο, λέει, έχω ελέγξει και δεν υπάρχει κανένας νικητής, θυμάται. Η εξήγηση αυτής της εμφανούς αντίφασης βρίσκεται σε όσα συνέβησαν όταν η μητέρα της πήγε να ελέγξει το δελτίο στο πρακτορείο. Σύμφωνα με την αφήγηση της οικογένειας, το μηχάνημα που προορίζεται για την επαλήθευση των κερδών, είναι εκείνο που σκανάρεις το έντυπο, δεν εντόπισε καμία επιτυχία. Και εφόσον δεν έβγαλε ήχο, όπως λέει η ίδια, τους ζήτησε να το πετάξουν στα σκουπίδια. Άρα, για να μην σας πολυλογώ τώρα, τα νούμερα είναι εκείνα που παίζει κάθε εβδομάδα. Απ' την άλλη, το δελτίο ελέγχθηκε, αλλά γιατί μερικές φορές δεν δίνεις και σημασία στα νούμερα, δεν έβγαλε κάποιο αποτέλεσμα. Και μετά αντιλαμβάνεσαι ότι το πέταξαν. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Τώρα, δεν ξέρω αν θα βρει το δίκαιό της, αλλά ναι, μάλλον λίγο δύσκολο.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
2: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.

0: Ρομαντικό ραντεβού.
1: Δείπνο με φίλους.
0: Φαγητό έξω οικογενειακά.
1: Πεπερώνι πίτσα.
0: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
1: Λαχταριστές μακαρονάδες.
0: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
1: Πεπερώνι πίτσα.
0: Για ξέγνιαστες στιγμές.
1: Πεπερώνι πίτσα.
0: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
1: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
0: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
2: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό διακοπών? Η Λεμεσό σε περιμένει. Περπάτησε στο Μόλο, την παλιά πόλη και την κοσμοπολίτικη μαρίνα. Ζήσε τη μαγεία της θάλασσας. Χαλάρωσε στη φύση και ανακάλυψε χωριά γεμάτα παράδοση. Κορυφαία γαστρονομία. Απόλυτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Η Λεμεσό αποτελεί τον ιδανικό προορισμό. Μπες στο limassoltourism.com και σχεδίασε το ταξίδι σου.
3: Μέχρι τις 10. Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
4: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: Hits only.

The Pieces, You'll Be Mine, προηγουμένως η Shakira μαζί με Burna Boy, Die Die. Ήμουνα χθες σε άλλη μια γαμήλια δεξίωση στο πάρτι, εν πάση περιπτώσει, απλώς είπα να το πω έτσι λίγο πιο ευγενικά. Και ήταν κάτι παιδάκια, πολύ δραστήρια, μέχρι το τέλος του γάμου μπορώ να σας πω. Και χαίρομαι ιδιαιτέρως, αλλά αλλού ήθελα να κάνω την εισαγωγή για να καταλήξω στο κομμάτι που αφορά στα τραγούδια, τα καινούρια, που ανάλογα με αυτό που κουβαλούν και το virality τους που γίνεται μέσα από τα social media, μπορεί να έχει και την αντίστοιχη επίδραση σε οποιονδήποτε, αλλά σε αυτή την περίπτωση αντιλαμβάνεστε τα παιδιά που είναι σφουγγάρια, πιάνουν όλα αυτά και, ρε παιδί μου, τα αφουγκράζονται. Και είναι, για παράδειγμα, αυτό το οποίο έχει συγκεκριμένη χορογραφία. Εντάξει, είναι και ένα τραγούδι το οποίο προκύπτει, μιλώ για το Die Die, όχι το τελευταίο κομμάτι, το προηγούμενο, τη Shakira μαζί με τον Burna Boy, το οποίο είναι και στο παγκόσμιο κύπελο, άρα γενικά έχει πολλά χαρακτηριστικά που σπρώγνουν το τραγούδι προς την επιτυχία. Και με αυτά ταυτίζονται τα παιδιά. Και το άλλο είναι το διαχρονικό που λέω, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, ότι άλλαξε και λίγο η ψυχοσύνθεση. Λίγο το κόνσεπτ των παιδιών. Δηλαδή, εμείς μικρά, χωρίς υπερβολή, και τώρα δεν είναι για να κάνω κωμωδία, ακούγαμε πολύ παιδικά τραγούδια, καμία σχέση. Ενώ τώρα από πολύ μικρή ηλικία, ακόμη και από 2 χρόνων θα σας πω, δεν είναι υπερβολή, 2 χρόνων που αρχίζουν και, δηλαδή, μιμούνται πράγματα το ένα το άλλο, 2-3 κάπου εκεί, είναι με τις επιτυχίες, με τα charts και με τα ελληνικά και με τα ξένα. Πολλοί ταυτίζονται πιο πολύ με τα ξένα, πολλά παιδιά, εδώ στην Κύπρο τουλάχιστον. Αλλά να είναι, ξέρω εγώ, ας πούμε τώρα θα έρθει ένα παιδάκι 7 χρόνων να μου ζητήσει, εκτός το διαχρονικό, αυτό του τελευταίου διαστήματος είναι το Τσάλα. Ναι, ξεκάθαρα, που δεν έχει ηλικία. Αλλά θα μου ζητήσουν ακόμη και μέχρι και το νέο του Αργύρου, ας πούμε, που είναι οι Καμπάνες. Και πάλι και αυτό που, άμα το καλό σκεφτείτε, δεν είναι κάποιο μοντέρνο τραγούδι. Είναι ψιλοπαραδοσιακός ο ρυθμός. Που είναι βεβαίως τώρα και αυτό σημεία των καιρών. Με τα τύπου γλέντι, απέργης και δεν μαζεύεται. Εν πάση περιπτώσει, όμως, εμείς χαιρόμαστε με όλα αυτά, γιατί είναι πολύ καλά εργαλεία για τον κάθε DJ ο οποίος είναι στα DEX, είτε σε ένα event είτε σε ένα γάμο. Πάμε παρακάτω με την Taylor Swift. Πολύ μου άρεσε αυτή η κουβέντα που αναπτύξαμε στο ξεκάρφωτο. Κάτι άλλο είχα να σας πω εδώ, αλλά είναι λίγο τρόπος που σκέφτομαι. Και πάντα έχει να κάνει και με τα βιώματά μου. Πάμε και σήμερα, μιλώντας για γάμο, θα σας πω ένα άλλο γενικότερο, το οποίο αφορά την ενότητα μουρμούρα, το μουρμουρκόν του Άντι. Choice FM. Choice FM. Voice up your choice. It's only.

0: Εάν το ψάχνετε το τραγούδι, είναι από 36 Hours, Another Love. Προηγουμένως ακούσαμε τον Harry Styles, American Girls και Somber 12-12, αφού προηγήθηκε η Taylor Swift που παρουσίασα προηγουμένως. Για άλλη μια καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω πραγματικά όλα μα όλα να φαίνουν καλώς. Είδατε την αλλαγή στο, όχι πως ήμουν αυστηρός προηγουμένως, αλλά αυτό δηλαδή, ακούγεται το χαμόγελο. Το έχουμε ξανασχολιάσει και αυτό. Αλλά πάμε σε κάτι άλλο, το οποίο θα προαναγγείλω, θα δώσω το πρώτο ουσιαστικά και θα δούμε τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Το ερώτημα είναι ξεκάθαρο. Τι λέει ο καφές που πίνεις για εσένα? Μπορεί να νομίζεις ότι απλώς διαλέγεις καφέ, αλλά λέει περισσότερα για την προσωπικότητά σου από όσο φαντάζεσαι. Και είμαι σίγουρος ότι τώρα είστε έτοιμοι, πανέτοιμοι να ακούσετε για τον δικό σας καφέ. Αν λοιπόν ξεκινάτε τη μέρα σας με έναν κυπριακό καφέ, ελληνικό, τουρκικό, το ίδιο πράγμα είναι, σκεφτείτε το και μην ακούσω παράπονα. Είναι το ένα το πολύ συγκεκριμένο στοιχείο που μας ενώνει. Αλλά έχουμε άλλα τόσα να χωρίσουμε, εννοείται, χωρίς να ξεχνάμε, εφόσον δεν ξεχνάμε και δεν πρέπει να ξεχνάμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας. Κλείνω την παρένθεση. Και λοιπόν, εάν ξεκινάς την μέρα σου με ένα τέτοιο καφέ, πιθανότατα είσαι άνθρωπος που αγαπά την παράδοση, την απλότητα και τις σταθερές αξίες. Δεν βιάζεσαι, σκέφτεσαι πριν δράσεις και εκτιμάς τις μικρές στιγμές. Σε λίγο θα δούμε και τους υπόλοιπους καφέδες.
1: Η ώρα είναι 8. What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
1: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
4: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
5: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
6: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
7: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Pass.
6: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
7: Mat Racer,
6: Καμικάζι Slide,
7: Wet Bubble και άλλα.
6: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
7: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
6: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
7: Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Άλλη φάση στο Φασούρι.
8: 6.30 με 10.
9: 6.30 με 10.
8: Choice Breakfast με τον Άλλη Παναγιώτου.
10: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
11: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
12: More hits coming up next on Choice FM.

Μπαμ μπαμ, σας λέω και πάλι καλημέρα. Είστε στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Η ΣΥΤΑ δεν τετραγώνησε τον κύκλο, έφτιαξε τα Cube. Γιατί όταν κάθε μέλος της οικογένειας έχει διαφορετικές ανάγκες, χρειάζεται μια λύση που να τους χωράει όλους. Fiber 1 Gbps, απεριόριστη επικοινωνία, η καλύτερη εμπειρία θέασης με ΣΥΤΑ Vision και όλα σε ένα λογαριασμό. Cube από τη ΣΥΤΑ είναι ξεκάθαρα η πιο ολοκληρωμένη λύση επικοινωνίας για όλη την οικογένεια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Τι λέει λοιπόν ο καφές που πίνεις για εσένα? Κάναμε εισαγωγή με τον Κυπριακό καφέ, λέγοντας ότι πιθανότατα είσαι άνθρωπος που αγαπά την παράδοση, την απλότητα και τις σταθερές αξίες, δεν βιάζεσαι και σκέφτεσαι πριν δράσεις, αλλά παράλληλα εκτιμάς και τις μικρές στιγμές. Πάμε τώρα στον εσπρέσο, που συνδέεται με άτομα αποφασιστικά, οργανωτικά και με έντονη καθημερινότητα. Θέλεις αποτέλεσμα γρήγορα και καθαρά, χωρίς περιττές καθυστερήσεις. Συνήθως έχεις πρόγραμμα και δεν αφήνεις τίποτα στην τύχη. Ο επόμενος καφές είναι ο Φρέτο Εσπρέσο, που δείχνει έναν πιο κοινωνικό και σύγχρονο χαρακτήρα. Είσαι δραστήριος, σου αρέσει η ένταση, αλλά και η ισορροπία. Ζεις γρήγορα, αλλά ξέρεις να απολαμβάνεις τη στιγμή. Αν επιλέγεις Φρέτο Καπουτσίνο, αυτό πίνω τώρα, τότε είσαι πιο χαλαρός, ευχάριστος και αγαπάς τη συντροφικότητα. Δίνεις σημασία στην εικόνα αλλά και στη διάθεση της στιγμής, ενώ αποφεύγεις την υπερβολή. Αρκετά καλό. Ο καπουτσίνο ή ο λάτε με γεύσεις δείχνει δημιουργικότητα, ρομαντισμό και τάση για πειραματισμό. Σου αρέσει να δοκιμάζεις νέα πράγματα και δεν φοβάσαι να ξεχωρίσεις. Και τέλος, αν προτιμάς καφέδες όπως ice latte με σιρόπια ή ιδιαίτερους συνδυασμούς, είσαι άτομο που αγαπά το lifestyle, την αισθητική και την προσωπική έκφραση. Δίνει σημασία στη λεπτομέρεια και στο πώς σε βλέπουν οι άλλοι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει ουσία. Αντ, cheers σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound.

Θυμηθήκαμε την επιτυχία της Kesha, TikTok. Προηγουμένως ήταν η Zayna με τον Jonado και Damiano David featuring Tyler and Nile Rodgers. Εντάξει, ακούσαμε και τον Joel Corey με το Sorry. Εδώ, όπου απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Sorry, not sorry. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για τα κουνούπια και γιατί κάποιοι άνθρωποι γίνονται μαγνήτες για τα κουνούπια ενώ κάποιοι άλλοι είναι κιχαλαράουα. Τα κουνούπια δεν συμπούν όλους εξίσου και οι επιστήμονες ξέρουν πλέον γιατί. Πρώτον, διοξίδιο του άνθρακα. Δεύτερον, σωματική θερμότητα. Και τρίτον, η μυρωδιά του δέρματος καθορίζουν ποιος γίνεται ο προτιμητέος στόχος. Συγκεκριμένα, πάμε να δούμε τι γίνεται. Πάμε να τα αναλύσουμε αν θέλετε. Λέγοντας καταρχάς, αν δεν το ξέρατε, ότι μόνο τα θηλυκά κουνούπια τρέφονται με αίμα, καθώς χρειάζονται τις πρωτεΐνες του για να αναπτύξουν τα αυγά τους. Μπορούν να εντοπίσουν ένα πιθανό στόχο από απόσταση περίπου 10 μέτρων, συνδυάζοντας την όραση με την όσφρησή τους. Δηλαδή τώρα είναι σαν να νιώθω ότι είναι ένα κουνούπι και έχει επάνω μια κάμερα. Φανταστείτε τώρα πόσο μικρή θα πρέπει να είναι αυτή η κάμερα και να βλέπουμε και μέσα από τα μάτια του τι γίνεται, ας πούμε, μάλλον, να είναι ένα ωραίο σύστημα εκεί πέρα και να βλέπει από μακριά, δεν ξέρω πώς κάνουν. Τώρα, προχθές έκανα τις μέλισσες, τώρα, και τα κουνούπια δεν κάνουν να φέρουν. Τέλος πάντων, ό,τι και να είναι ενοχλητικά. Και να βλέπουμε από μακριά, στόχος, locked, κλειδώθηκε ο στόχος, attack, επίθεση, και να τρέχει επάνω. Σε μέρα σίγουρα. Παιδιά, ξύπνησε μια μέρα, χωρίς υπερβολή, το δεξί μου χέρι ήταν σαν να δέχθηκε, ξέρω εγώ, πόλεμο. Δηλαδή, σαν να ήταν ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, αλλά μόνο στο χέρι μου. Δεν φαντάζεστε πόσα τσιμπήματα είχα. Και ήταν μόνο το δεξί χέρι, γιατί νομίζω, που κοιμάμαι ούτως ή άλλως περίεργα, είχα από κάτω, από, ξέρετε, έχω το στρώμα, την κουβέρτα, αν θέλετε, όχι το Το quilt, ναι, πώς το λέμε στα ελληνικά. Το quilt, το πάπλωμα, έχασα τη λέξη. Γι' αυτό λέγα στρώμα. Έχω το πάπλωμα που είναι για το καλοκαίρι, γιατί μου αρέσει να έχω το κλιματιστικό σε χαμηλό βαθμό και να γουστάρω, ας πούμε, να μην ζεσταίνομαι. Αλλά χρειάζεσαι εκείνο το πάπλωμα, το παπλωματάκι το καλοκαιρινό, για να έχεις έναν ιδιαίτερο συνδυασμό. Τέλος πάντων, και πρέπει να ήταν όλο το κορμί και το αριστερό χέρι από κάτω, αλλά το δεξί χέρι ήταν εκτεθειμένο πάνω από το πάπλωμα. Και είχα, ξέρω εγώ, 8-9 τσιμπήματα. Κάπως έτσι. Ήμουνα, ναι. Πώς με λέει εδώ η Μάρο. Γλυκοαίματος είσαι, Άντι. Καλημέρα στην Ανίτα που λέει: εμάς προτιμούν πρώτα τη Χρύσα Ιόλη και τον Δημήτρη και μετά εμάς. Άρα, άμα έχω τα μικρά δίπλα μου, έχω κινούμενα αντικουνουπικά. Τέλειο! Γεια σου, Ανίτα μου, με τα ωραία σου. Πόρε, παιδί μου, δηλαδή είναι για να δεις. Τα παιδιά προστατεύουν τους γονείς σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, ο Ανδρέας είναι στην παρέα μας. Εύχομαι όλο καλά. Κάνω μια μικρή παρένθεση. Μποντζόρνο, Τζοβάνι. Μη σκοτώνεις τα κουνούπια. Στο κάτω-κάτω αίμα σου είναι. Ο Ανδρέας είναι αυτός. Ο άλλος ο Ανδρέας. Και πάμε εντάχει, αφού κάναμε όλη αυτή την παρένθεση, να μιλήσουμε για τους βασικούς λόγους που κάποιοι προσελκύουν τα κουνούπια, που γίνονται μαγνήτες για τα κουνούπια. Πρώτο, είπαμε, είναι το διοξίδιο του άνθρακα και η σωματική θερμότητα. Είναι ένα από τα βασικότερα σήματα που εντοπίζουν τα κουνούπια. Είναι το διοξίδιο του άνθρακα που απελευθερώνεται με την αναπνοή. Και όσο περισσότερο εκπνέει κάποιος, τόσο ευκολότερα γίνεται αντιληπτός. Γι' αυτό οι ενήλικες προσελκύουν συνήθως περισσότερα κουνούπια από τα παιδιά. Εδώ όμως αυτό αλλάζει στην περίπτωση της Ανίτας και της οικογένειάς της. Η άσκηση αυξάνει προσωρινά την ελκυστικότητα ενός ανθρώπου, καθώς επιταχύνει την αναπνοή, ανεβάζει τη θερμοκρασία και προκαλεί εφίδρωση. Και αντίστοιχα, οι έγκυες γυναίκες μπορεί να δέχονται περισσότερα τσιμπήματα, επειδή ο οργανισμός τους παράγει περισσότερη θερμότητα και εκπνέει μεγαλύτερες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα. Αντιλαμβάνεστε, η γυναίκα που είναι έγκυος ζορίζεται, δηλαδή θερμαίνεται περισσότερο η μηχανή. Τι να κάνουμε δηλαδή. Το άλλο είναι η μυρωδιά του δέρματος. Όταν πλησιάσουν περισσότερο, τα κουνούπια βασίζονται κυρίως στη μυρωδιά. Τα βακτήρια που ζουν φυσιολογικά στο δέρμα διασπούν ουσίες του υδρότα και παράγουν εκατοντάδες πτυτικές ενώσεις, σχηματίζοντας το ιδιαίτερο χημικό αποτύπωμα του ανθρώπου. Ερευνητές στην Ολλανδία διαπίστωσαν επίσης ότι όσοι προσέλκυαν περισσότερο τα κουνούπια της ελονοσίας είχαν διαφορετική μικροβιακή κοινότητα στο δέρμα τους. Και το άλλο είναι η κληρονομικότητα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η ευαισθησία στα τσιμπήματα μπορεί να είναι και κληρονομική.
μελέτες σε διδύμους έδειξαν ότι οι μονοζυγωτικοί δίδυμοι προσελκύουν τα κουνούπια σε παρόμοιο βαθμό, ενώ στους διζυγωτικούς οι διαφορές είναι μεγαλύτερες. Αυτό υποδηλώνει ότι τα γονίδια μπορεί να πειράζουν τη μυρωδιά του σώματος και κατά συνέπεια την πιθανότητα να γίνει κάποιος στόχος. Μάλιστα. Αυτά. Οκ, κάναμε μια πολύ καλή ανάλυση. Αν θέλετε να σχολιάσετε περαιτέρω, το κάνετε στο Viber στο 97 710 710. Εγώ κρατάω αυτό που είπε ο Ανδρέας. Μην σκοτώνεις τα κουνούπια στο κάτω-κάτω. Αίμα σου είναι. Αίμα μου. Όχι, εκείνο το σώμα μου. Αίμα. Ναι, τέλο πάντων. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound.

0: this week's Choice Top 5.
1: Μια χορηγία των χυμών και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου. Number 5.

0: τραγωμένες, αψυγείας, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
2: Φυσικά. Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.

0: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
2: Καλοκαίρι, βουτιές και live link του Choice FM από το Θασούρι Water Park. Κυριακή 19 Ιουλίου, 11:00. Η Νατάσα Τούρζα και ο Γιώργος Ρούσος σας προσκαλούν για extreme. Οι lazy καταστάσεις απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας, το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς λακτόζι.
3: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 15 Ιουλίου. Χρυσόμηλα ελληνικά τώρα 1,95 το κιλό. Καρότα τώρα 95 σεν το κιλό. Χοιρινό ψαχνό από 6,28 τώρα 4,99 το κιλό. Αλφα Μέγα μπιφτέκια από Black Angus Αμερικής 2 επί 200 γραμμάρια από 8,20 τώρα 6,99. Μανούρι Θεσσαλίας από 15,95 τώρα 12,95 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
4: Looking for the ultimate holiday destination? Limassol is waiting for you. Stroll along the promenade, the old town, and the cosmopolitan marina. Dive into the blue sea, relax in nature, and discover traditional villages. From world-class dining to endless fun for all ages, Limassol has it all. For a short getaway or a long vacation, recharge your senses here. Visit limassoltourism.com and plan your perfect escape today.
5: Μέχρι τις 10 Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
6: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
7: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: Hits only. Hits only.

Imagine Dragons και Believers στα 15 λεπτά πριν από τις 9. Να, εδώ συζητάμε με την Ανίτα για διάφορα αντικουνουπικά και κάποια, έχει κάποια συγκεκριμένα patches από ό,τι καταλαβαίνω και spray. Μυρίζει λίγο έντονα, λέει, αλλά είναι το μόνο που δουλεύει. Νομίζω και εγώ πρέπει να πάρω κάτι. Είμαστε λίγο πιο χαλαρά σήμερα, χωρίς κάποιο quiz. Καλημέρα, Άντι μου. Ησυχία, λέει, με φρέτο καπουτσίνο. Ακριβώς αυτό που πίνω και εγώ, Μάργα μου. Θυμάσαι προηγουμένως λέγαμε για τους καφέδες και γι' αυτό μου λες και εσύ αντίστοιχα. Με φρέτο καπουτσίνο είμαστε πιο χαλαροί, ευχάριστοι και αγαπούμε τη συντροφικότητα. Δίνουμε σημασία στην εικόνα αλλά και στη διάθεση της στιγμής, ενώ αποφεύγουμε την υπερβολή. Αυτό λέει ο δικός μας ο καφές. Λοιπόν, μουρμούρα time. Κάτι το οποίο έχει συμβεί αρκετά χρόνια, αρκετές φορές, συγγνώμη, στα χρονικά που είμαι πίσω από τα ντεξ και λίγο πιο συγκεκριμένα μιλώντας για τους γάμους, που είναι κάτι εντελώς διαφορετικό σε σχέση με ένα event. Εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα. Στους γάμους έχεις διαφορετικές ηλικίες, μια άλλη ροή, είναι πιο πριβέ από ότι να είσαι σε ένα μπαρ και ένα κλαμπ και τέλος πάντων είναι πολλοί οι παράγοντες. Τώρα αυτό το οποίο δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αν είναι κυπριακό προνόμιο. Νιώθω ότι είναι. Δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, αλλά έχει να κάνει με την οτροπία κάποιων ανθρώπων μεγαλύτερων σε ηλικία. Και δεν λέμε να είσαι στα 80, δηλαδή μπορεί να είσαι και πιο νεαρός. Να είσαι, ρε παιδί μου, μεσήλικας, ξέρω εγώ πού, κάπου στα 55-60, κάπου εκεί. Και να παρεμβαίνεις στο έργο του καλλιτέχνη. Το λέω έτσι λίγο, ναι. Εκεί που δεν χρειάζεται και με τον τρόπο που το κάνουν κιόλας. Δηλαδή, συγκεκριμένα, έχω θυμηθεί ένα περιστατικό όπου είμαι εγώ στα ντεξ. Παίζω, ρε παιδί μου, κατά τη διάρκεια της χαιρέτησης και του φαγητού. Όσο να είναι, καταλαβαίνετε, είναι μια μεγάλη διαδικασία που πάει αρκετή ώρα, ανάλογα και με τους καλεσμένους. Πάντα παίζω πολύ πιο χαμηλά. Δεν το συζητώ. Αυτό τώρα δεν θα μπούμε τώρα στη διαδικασία να πούμε αν έπαιζα δυνατά ή όχι. Ήταν ισορροπημένος ο ήχος. Πηγαίνω, ελέγχω τον ήχο ξανά και ξανά. Και να είναι ο άνθρωπος αυτός, ας πούμε, στην ουρά του φαγητού. Και το κακό μου στο μεταξύ είναι ότι παρατηρώ πάρα πολύ. Δηλαδή, σκανάρω, βλέπω και γυρνάω. Και τέλος πάντων, να εντοπίζει το βλέμμα μου και εκείνη την ώρα να μου κάνει με πολύ έντονο τρόπο να χαμηλώσω τη μουσική. Δηλαδή, θέλω να το θέσω πολύ απλά, χωρίς πολλά-πολλά. Ποιος λέει ότι παίζω δυνατά? Ποιος λέει ότι δεν θέλω να παίζω δυνατά, που δεν ήταν δυνατά? Ή ακόμη και για το περιεχόμενο, ότι δεν το συζητήσαμε με το ζευγάρι. Είσαι καλεσμένος, όποιος και να είσαι. Που στην προκειμένη περίπτωση, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε, έκανε την παρατήρηση που έκανε από μακριά. Και με έντονο τρόπο κιόλας, ξέρετε, το χέρι, τα χεράκια νομίζω πρέπει να τα... Καμιά φορά τα χεράκια πρέπει να τα περιορίζουμε λίγο, για να μην πω τον που έχω ακριβώς μες στο νου μου. Τέλος πάντων, έτσι, εκεί που κάνει ο άλλος το χέρι, του κάνω πάνω στο χέρι. Εδώ, σταμάτα, τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, ο συγκεκριμένος έκανε που έκανε την παρατήρηση. Υποτίθεται χαμήλωσα λίγο, αν και στην αρχή του έλεγα it's okay, μην ανησυχείς, κάνω thumbs up. Εκνευρίζομαι όταν μου το κάνουν αυτό το πράγμα με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή είναι η χειρονομία πιο πολύ. Και το concept που δεν σε αφορά, έτσι, δεν σε αφορά. Ναι, είσαι καλεσμένος, το ένα το άλλο. Δεν σε αφορά η ένταση της μουσικής που δεν ήταν δυνατά. Δεν έχεις εσύ να κάνεις με τον άνθρωπο που είναι στα ντεξ. Και σκεφτείτε ότι αυτό το κάνουν κυρίως με τους DJs, γιατί αν είναι τώρα μια ορχήστρα και τραγουδάει, τρέπονται να κάνουν. Τι, θα πάνε να κάνουν παρατηρήσεις σε όλη την ορχήστρα? Καταλαβαίνετε. Όπου με τις ορχήστρες, το concept, στο παρελθόν τουλάχιστον, ήταν ότι ξεκινούσε το πρόγραμμα και την ώρα του φαγητού παίζαν πολύ δυνατά. Και γενικά παίζουν πολύ πιο δυνατά οι άνθρωποι που κάνουν live. Και δεν το κρίνω τώρα αυτό. Τέλος πάντων, για να το ολοκληρώσω, πήγε λοιπόν στο πιο μακρινό τραπέζι που θα μπορούσε να κάτσει και εντός μισής ώρας περίπου έφυγε. Δηλαδή, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος, και δεν είχε να κάνει με την ένταση της μουσικής, δεν έφυγε για αυτόν τον λόγο. Είναι ένας από τους, ξέρω εγώ, μακρινούς συγγενείς ή ένας φίλος, ένας γείτονας που πήγε, ήρθε στο γάμο, ξέρω εγώ, whatever. Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε σκοπό να κάτσει και σου έκανε παρατήρηση την ώρα του φαγητού. Δηλαδή δεν ξεκίνησε καν ακόμη η διασκέδαση. Καταλαβαίνετε το σκεπτικό? Και σας λέω, εγώ είμαι πολύ προσιτός και με τον κόσμο, είμαι συνεργάσιμος, πρόσχαρος θεωρώ. Τώρα μιλώ για τον εαυτό μου, αλλά
Έτσι είμαι. Δεν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκεί και δεν θέλει να του μιλάνε και το ένα και το άλλο. Αλλά μην μου κάνεις τη χειρονομία, ρε φίλε. Δηλαδή, και είναι κάτι το οποίο το έχω ζήσει πάρα πολλές φορές. Τώρα σας λέω για το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά είναι κάτι το οποίο έχει γίνει πολλές φορές. Μιλάμε, έτυχε σε μια τεράστια αίθουσα να μου κάνει σινιάλο από μακριά ένας άνθρωπος, ένας μεσήλικας τέλος πάντων, και στην αρχή τον είδα και μετά δεν του δίνα σημασία, γιατί επέμενε. Από μακριά δεν έχουν καν το decency που λέμε και στην Αγγλία, να έρθουν κοντά να σου πούνε καμιά κουβέντα. Έχει που έρχονται. Αλλά και πάλι, πού καταλήγουμε? Στο ότι δεν πέφτει λόγος σε αυτούς τους ανθρώπους. Μπορεί, ρε παιδί μου, να έχουμε μιλήσει με το ζευγάρι, να είπαμε και το περιεχόμενο, δηλαδή τι ακριβώς να παίζω, και την ένταση. Αντιλαμβάνεστε. Τέλος πάντων, αυτά. Μουρμούρα time. Έτσι είναι η ενότητα η οποία νομίζω έχει καθιερωθεί πλέον, και αυτή η ενότητα στην εκπομπή, και είναι κάτι το οποίο θα το λέμε συνέχεια, ενώ θα συνεχίζω τη μουρμούρα για οτιδήποτε προκύπτει. Ο Φώτης λέει: άντι μας ο καθένας προσπαθεί να βγάλει τα ψυχολογικά του πάνω στους άλλους. Αυτό με το με το συγκεκριμένο το λαχανικό, ναι, θα συμφωνήσω. Προσπάθησα και όχι γκρίγκλις. Μπράβο, βελτιώνεσαι, Φώτη μου. Βελτιώνεσαι. Ο Κωνσταντίνος λέει: έπρεπε να πάρεις τηλέφωνο να έρθω να τον πάρω πάνω του, όπως το τρένο. Καλημέρα, φίλε, καλημέρα. Και ο άλλος, ο Ανδρέας, λέει: δεν υπάρχει περίπτωση να μπορούμε να ικανοποιήσουμε τους πάντες, φίλε μου. Μία σοφή παροιμία λέει το εξής: αν σταματάς να ρίχνεις πέτρα σε κάθε σκύλο που γαυγίζει, δεν θα καταφέρεις ποτέ να πας εκεί που θες. Άμα σου γράψω τι λόγια μου έχει πει ηλικιωμένος, θα διαρωτηθείς πώς διατήρησα ψυχραιμία. Ναι, σίγουρα συμφωνώ. Μα ξέρεις τι, Ανδρέα μου, σε αυτή την περίπτωση, ρε παιδί μου, δεν έχει να κάνει καν με. Πώς να το θέσω. Δηλαδή, έρχεται ο άλλος και απλώς παρεμβαίνει στο έργο σου χωρίς να. Να του πέφτει λόγος. Τέλος πάντων, πολυλογήσαμε. Πάμε. Λόκο, λόκο, γιατί έχουμε τρελαθεί με όλα αυτά. Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

0: Η ώρα είναι 9. Oh my god, πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub.
1: Δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε με τις κότες για να φάτε ένα καλό πρωινό. The Nugget Pub Breakfast μέχρι τις 12.
2: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με Smart κλιματιστικό Inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
0: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
4: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok. At City of Dreams Mediterranean, step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
5: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου, όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση, η κάθε σου ανάσα, όσα ζεις και αγαπάς, όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίφα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
0: 6.30 με 10.
7: 6.30 με 10.
0: Με τον Άρη Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα IQ. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
8: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
9: More hits coming up next. On Choice FM.

BB Rexha and Faithless New Religion. Δεν το φώναξα σήμερα. Σήμερα. Thank God it's Monday. Πάμε βρε παιδιά. Ελάτε. Χειροκροτήστε. Λοιπόν, θωρώ σε έναν που κάτι σου φτιάζει. Σίγουρα κάποιο τώρα έκαμε. Άιμα ρε κουμπάρε. Α, ακούσε το. Άιμα. Ή και χωρί στιγμα. Άιμα ρε κουμπάρε. Δεν μπορώ, τέλεια τα κυπριακά μας. Λοιπόν, καλωσορίσατε για άλλη μία στον Choice FM και το Choice Breakfast. Πάντα με τη χορηγία τη ΣΥΤΑ, όπου συγκεκριμένα, αν θέλεις Gigabit ταχύτητες παντού, δηλαδή σε ολόκληρο το σπίτι ή σε ολόκληρη την επιχείρησή σου, θα πας με Fiber και Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση. Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Θέλω να σας πάω και σε ένα live link το οποίο πραγματοποιείται συγκεκριμένα την Κυριακή 26 Ιουλίου. Δίνουμε ραντεβού στο Fasuri Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Εγώ σας βάζω από τώρα στη διαδικασία να βρεθείτε στο Fasuri 26 του μήνα. Στο live link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και Apple και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν στην Eurobank. Λοιπόν, πάμε με περισσότερη μουσική και σε λίγο σας λέω κάτι πολύ πολύ viral. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροζιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
1: Δείτε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
2: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
3: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
4: Και αν... Από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά και αν... Είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
2: Oh! Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

0: Choice Breakfast με τον Νάντι Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

0: Smith.
1: Η μεγάλη επιτυχία των BTS, Swim, προηγουμένως Clean Bandit μαζί με άλλους καλλιτέχνες στη συνεργασία τους, και Anotter 54 Ultra, Talk to You. Εδώ, Talk to You, δεν είναι, ναι. Εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Σας λέω τα τραγούδια, άμα θέλετε να τα ψάξετε, για να ξέρετε τι σας γίνεται. Άμα θέλετε

να ακούτε κάτι συνέχεια. Αν και βεβαίως εδώ, κακά τα ψέματα, απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες 24/7 και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της Sita και με τη Sita Vision έχετε και το TV App, αλλά τώρα και δωρεάν το TV Box, όπου η εμπειρία γίνεται ακόμα καλύτερη. Μπείτε στο sita.com.cy / TV App για να δείτε όλες τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Λοιπόν, πάμε σε άλλο ένα live link το οποίο θέλω να σας παρουσιάσω, καθώς είναι αυτή την Κυριακή. Καλοκαίρι, βουτιές και live link του Choice FM από το Φασούρι Water Park. Κυριακή 19 Ιουλίου, 11 με 1 το μεσημέρι, η Νατάσα Τούρζα και ο Γιώργος Ρούσος σας προσκαλούν για extreme ή lazy καταστάσεις, απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας. Είναι το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς λακτόζι. Αυτή την Κυριακή λοιπόν, 11 με 1 το μεσημέρι, με την Νατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Choice FM.

0: Κάπως έτσι ολοκληρώνεται το σημερινό Choice Breakfast με το Peach Town στο τραγούδι της Chaperone Good Luck Babe στα 6 λεπτά πριν από τις 10. Μην ξεχνάτε, το Choice Breakfast είναι με την ευγενική χορηγία της ΣΥΤΑ. Και εάν θέλετε να έχετε πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi χωρίς dead zones, χωρίς περιορισμούς και τώρα με δωρεάν εγκατάσταση, θα βάλετε Fiber και Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Μάθετε περισσότερα στην σελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.cy. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο. Ραντεβού αύριο πρωί-πρωί στις 6:30. Άλλη μια εβδομάδα εδώ έχει ξεκινήσει. Καλή εβδομάδα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά, με χαμόγελο, όρεξη και ενέργεια, τα απαραίτητα συστατικά. Έτσι, πολύ βασικό. Και άμα δεν το πιστεύετε, βάλτε το καλά στο μυαλό σας και εντάξει, αλλάξτε ρότα. Ή αν θέλετε στην Κυπριακή, λάμνε ρότα να δεις νταλοσενή η θετική πλευρά της ζωής. Όλα αυτά πάρει στην Νατάσα Τούρζα εδώ που μου κάνει διάφορα. Γεια σου Νατάσα μου, όμορφη μου, υπέροχη μου.
1: Γεια σου Άντι μου, τέρι μου, αγόρι.
0: Τσαχπίνα μου. Πες καμιά άλλη λέξη.
1: Καραμπουσουκλού. Φως μου, αστέρι μου, αγόρι μου, ηλιαχτίδα μου. Η χαρά του breakfast εδώ, το νούμερο ένα, ο νούμερο ένα παρουσιαστής ολόκληρου του ραδιοφωνικού στερεώματος στην Κύπρο.
0: Της είπα μισή κουβέντα και μου είπε τα πάντα όλα.
1: Να σου πω κι άλλα.
0: Είμαι σίγουρος. Ακούγεται ωραία αυτό το μικρόφωνο.
1: Αλήθεια.
0: Αυτό θα χρησιμοποιήσουμε στη νέα σεζόν.
1: Δεν το θέλω γυμνό όμως.
0: Όχι, όχι. Ό,τι θέλει το κορίτσι μου. Κρατήστε αυτά τα στοιχεία. Όχι, πρέπει να τα δούμε λίγο αυτά γιατί εκείνο έχει λίγο θέμα. Τώρα βγάζουμε τα άπλυτα μας. Κάνει λίγο φασαρία.
1: Εντάξει, θα κρατήσουμε αυτό. Πρώτα θέλω ντυμένο. Ναι. Ιδανικά με ένα ροζ φουγγάρι που να γράφει το όνομά μου.
0: Έτσι. Α, θες να παραγγείλουμε.
1: Θέλω να παραγγείλουμε να έχουμε Άντι και Νατάσα. Ναι. Μαύρο φουγγάρι, αλλά με ροζ γράμματα να γράφει και το όνομά μου.
0: Όπως το θες, να σου πω κάτι. Εγώ δεν δίνω σημασία σε αυτά. Εδώ είναι όλα ροζ.
1: Ας το σημειώσουμε στη λίστα με αυτά που έχουν να γίνουν για την επόμενη χρονιά.
0: Τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Παιδιά, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Πόρε φίλε, θέλω να ηχογραφίζουμε τα παιδιά, να έχουμε τις φωνούλες τους καθημερινά. Πώς σου φαίνεται?
1: Θα τα βάλουμε σε τζίγκολ.
0: Θα τα βάλουμε σε τζίγκολ.
1: Θα σκεφτούμε, ναι, θα το κάνουμε αυτό.
0: Όχι τίποτα άλλο, για να μην τα κουβαλάς κάθε φορά. Δημήτρη μου, είσαι καλά?
2: Ναι.
0: Ναι. Το δοντάκι αυτό, μπροστά
2: το.
0: Κουνιέται το άλλο ή ακόμη? Πάνω, πάνω. Το άλλο. Ναι, κουνιέται.
2: Όχι, έχει φυτρώσει.
0: Α, σου έχει φυτρώσει. Είναι λίγο σαβό. Ναι.
1: Θα
0: ισιώσει. Ήταν η χαρά του φινάλε τώρα. Εδώ έτσι αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ διαφορετικά τα vibes που βγάζουμε εμείς προς τα έξω. Και πάνω απ' όλα είμαστε ανθρώπινοι, θεωρώ. Και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Τα λέμε, τα λέμε. Bye bye. 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή, όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύο το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurants, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Καλοκαίρι, βουτιές και live link του Choice FM από το Θασούρι Water Park. Κυριακή 19 Ιουλίου, 11 με 1, η Νατάσα Τούρζα και ο Γιώργος Ρούσος σας προσκαλούν για extreme ή lazy καταστάσεις, απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας, το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς λακτόζι.

0: παγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
2: Φυσικά. Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
4: Διαμάντια μου, είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
3: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guamba Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά heels performances. Στα decks, οι DJs Diana,

και πολύ καλή μας ημέρα. Κοίτα τώρα, πάντα αυτό το τραγούδι, αυτό το πράγμα μου κάνει. Πετυχαίνω και μιλάω πάνω στην κοπέλα πάντα τα τελευταία δευτερόλεπτα. Όπως και να έχει, καλή μας εβδομάδα, καλή μας ημέρα. 13 έχει ο μήνας σήμερα, Δευτέρα και 13. Παρεούλα μου, για αυτή την πρώτη ώρα φυσικά έχω την Στερεό της Limited, όπου πάνω από 65 χρόνια παράδοσης και καινοτομίας έχει στις ξύλινες πόρτες και είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Στη Στερεό της βρίσκεται μεγάλη ποικιλία σε ξυλίνες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνες για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και φυσικά το πιο σημαντικό, για κάθε budget. Η Στερεώτης προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σας και όχι μόνο. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber, είναι η καθημερινή σταθερή μας επικοινωνία, στο 97 710 710, και φυσικά υπάρχει και η επιλογή που δεν θέλω να μου ξεχνάτε, να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy, ή αν θέλετε κατεβάζετε και το ανανεωμένο application έτσι του Choice FM για να μας έχετε στο τσεπάκι σας και να μας παίρνετε παρεούλα σας όπου και αν βολτάρετε, όπου και αν βρίσκεστε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και την εβδομάδα μας με πολύ πολύ μουσική και hits only. 98.2 and 104.3 Choice, the sound

Και φυσικά πάμε τώρα σε ζωδιάκια και θα δούμε συγκεκριμένα τα ζώδια, λέει, που έχουν περισσότερες πιθανότητες να κάνουν μια επανασύνδεση με έναν παλιό έρωτα τώρα μέσα σε αυτόν τον μήνα, τον Ιούλιο, που διανύουμε. Τα ζωδιάκια είναι πρώτο ο καρκίνος, ο οποίος είναι ο μήνας τους, και δύσκολα θα περάσει αυτός ο μήνας χωρίς να υπάρξουν αισθηματικές εξελίξεις στα αισθηματικά του καρκίνου. Ο ανάδρομος Ερμής στο ζώδιό τους φέρνει πρόσωπα από το παρελθόν και ανοίγει ξανά συζητήσεις που είχαν μείνει στη μέση και είχαν έτσι κάπως αφήσει κάποιες συνθήκες μισοτελειωμένες. Τώρα θα έρθει ένας παλιός έρωτας που είχε υπάρξει και στο παρελθόν, έτσι να κλείσει αυτό το κεφάλαιο και να ολοκληρωθεί. Δεν ξέρουμε πώς. Θα δείξει, θα το μάθετε εσείς αν ανήκετε στο ζώδιο του καρκίνου. Μετά βλέπω τα ψαράκια, όπου οι σχέσεις βρίσκονται λίγο στο επίκεντρο ολόκληρο το μήνα αυτόν τον Ιούλιο. Και αυτά με τον ανάδρομο Ερμή να ενεργοποιεί τον τομέα του έρωτα και των συναισθημάτων τους, ξυπνάνε μνήμες και επιθυμίες που πίστευαν ότι είχαν αφήσει πίσω. Όμως θα έρθουν πάλι στην επιφάνεια με κάποια διλήμματα έτσι να υπάρχουν, αλλά αυτό το πρόσωπο από το παρελθόν που θα επιστρέψει θα ξυπνήσει ξανά πάθη και ανασφάλειες, και το ζητούμενο είναι να ξεχωρίσει ο ηχθής αν πρόκειται για αγάπη ή για νοσταλγία. Μάλιστα, βλέπουμε και τον εγώ καιρό στη λίστα, όπου και αυτός θα έχει μια αναπάντηχη επιστροφή από ένα παλιό έρωτα, παλιό όμως, πολύ παλιό έρωτα, που θα του ξυπνήσει συναισθήματα και θέλει ιδιαίτερη προσοχή στο πώς θα αντιμετωπίσει την όλη κατάσταση, να κάνει ουσιαστικές συζητήσεις και να προσπαθήσει να διορθώσει λάθη του παρελθόντος και όχι να ξαναπέσει σε αυτά. Και στο τέλος βλέπω και τον Ταύρο, όπου ο Ιούλιος, όλα γίνονται ζωντανά, έτσι. Αγαπούλες, πιάστε μου λίγο και το νεράκι εδώ κοντά μου να το έχω. Λοιπόν, και ο Ταύρος, όπως είπαμε, ο Ιούλιος θα έχει έντονο συναισθηματικό χρώμα, και ανάδρομος Ερμής στον Ταύρο θα επηρεάσει τις συζητήσεις, τις επικοινωνίες και τα πρόσωπα που κάποτε είχαν σημαντική θέση στη ζωή του. Στις 14 του μήνα αύριο υπάρχει, λέει, και νέα σελήνη, όπου ανοίγει, λέει, ένα κύκλο επαφών και επανασυνδέσεων από το παρελθόν, οπότε ο Ταύρος καλείται να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, γιατί αυτή η επιστροφή, λέει, δεν είναι τόσο αθώα όσο μπορεί να νομίζει, από έναν άνθρωπο που δεν έφυγε ποτέ πραγματικά από την καρδιά του και θέλει πάρα πολύ προσοχή στο πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την επιστροφή γενικότερα. Μάλιστα, εγώ να σας πω κάτι, το παρελθόν δεν το θέλω. Γενικά είμαι της άποψης ότι προχωράμε, κοιτάμε μπροστά, περσινά ξινά στα φύλλα δεν τα ξαναθέλουμε στη ζωή μας, διότι για να τελειώσει κάτι, προφανώς και υπήρχε λόγος που τελείωσε. Δεν ξέρω, ταπεινή δική μου άποψη. Όπως και να έχει, αν ανήκετε σε ένα από αυτά τα ζώδια, πολύ προσοχή, θα έχετε επιστροφές έτσι από το παρελθόν, οπότε πρέπει να είστε και προετοιμασμένοι για το πώς θα τις αντιμετωπίσετε.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καταλήπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυνικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: 13th King of Kite Cyprus Kite Surfing Championship. 18 και 19 Ιουλίου στο Kahuna Surf House στο Kitty. Μαζί μας ο παγκοσμίου φήμης Red Bull πρωταθλητής Χάμζα Ισμαήλ. Μια μοναδική εμπειρία που περιλαμβάνει μαγευτικούς αγώνες ακροβατικών στο νερό, απίστευτους αγώνες ταχύτητας, δυναμικά DJ sets, beach parties και μοναδικά pop-up καταστήματα. Είσοδος δωρεάν. Χορηγή British School of Bucharest, G-Shock, Petrolina, Famous Sports, Quicksilver, Robinson Cyprus. Χορηγή επικοινωνία Click FM, Choice FM και Avant-Garde. Μέλη του ομίλου Digital 3.

0: ασφαλείας στις ξύλινες πόρτες, δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Choice FM 104.3 and 98.2.
2: Hits only. Hits only.
3: And it goes.

0: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
1: Freedom everywhere. Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Καλοκαίρι, βουτιές και live link του Choice FM από το Θασούρι Water Park. Κυριακή 19 Ιουλίου, 11 με 1. Η Νατάσα Τούρζα και ο Γιώργος Ρούσος σας προσκαλούν για extreme. Οι lazy καταστάσεις απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας, το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς λακτό.
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
5: Διαμάντια μου! Είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
4: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guamba Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά heels performances. Στα decks, οι DJs Diana,

0: digitaltree.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος ομίλου Digital Tree. 10 με 12. 10 με 12. Choice FM με την Νατάσα Τούζα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
2: More hits coming up next on Choice FM.

είμαστε και αυτή τη δεύτερη ώρα χτυπάνε και τα τηλέφωνα μια χαρά ολοζώντανα. Κάτσε να το βάλω και στο αθόρυβο, γιατί εντάξει, ένα μυαλό είναι και αυτό. Τα ξεχνάμε. Στα 9 λεπτάκια μετά τις 11 είστε εδώ στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Διαδικτυακά φυσικά μας ακούτε μέσω του choicefm.com.cy. Για αυτή την ώρα, παρεούλα μου, έχω το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό, και τα μηνυματάκια μας, η σταθερή καθημερινή επικοινωνία μας, γίνεται μέσω Viber στο 97 710 710. Πάμε τώρα έτσι, μιας και έχουμε μπει και σε αυτή τη νέα εβδομάδα, σας πηγαίνω την Κυριακή 19 του Ιούλη, φυσικά Choice FM, Φασούρι, Watermania, Water Park, κλασικά σταθερή αξία, θα είμαστε εκεί με Live Link 11 με 1 το μεσημέρι, θα βρίσκομαι και εγώ εκεί μετά του συζύγου Γιώργος Ρούσος μαζί μας, για να παίξουμε, να διασκεδάσουμε, να ακούσουμε μουσικές, και παρεούλα μας φυσικά θα έχουμε τον πιο απόλυτο δροσερό έτσι σύμμαχο, το σοκολατένιο γαλατάκι, το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα, πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και φυσικά η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Να πούμε και σε αυτό το σημείο ότι είναι και για όλους και φυσικά μπορούμε να το απολαύσουμε και χωρίς λακτόζι, έτσι, για αυτούς που έχουν δυσανεξία. Είπαμε λοιπόν έτσι για να ανακεφαλαιώσουμε, Δημήτρη μου καλέ μου, 19 του Ιούλη Κυριακή, 11 με 1 το μεσημέρι, ολοζώντανα live link του Choice FM. Choice FM, the sound of summer.

0: this week's Choice Top 5.
1: Μια χορηγία των χυμών και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου. Number 5.

Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.

0: με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μια ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
0: Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

0: Κίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και το Κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
2: Μέχρι τις 12. Choice Cafe με την Νατάσα Τούρζα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only, hits only.
4: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
5: What?

πάρα πολύ ωραία, υπέροχο τραγούδι. Το χορέψαμε και αυτό και σήμερα. Και πάμε τώρα, αφού έχουμε μπει έτσι και για τα καλά, όπως είπαμε, στα μέσα του Ιουλίου, στο καλοκαιράκι μας, και φυσικά καλοκαίρι και Φασούρι Water Park πάνε μαζί. Σας πηγαίνω τώρα την Κυριακή 26 του Ιούλη, όπου Choice FM φυσικά θα βρισκόμαστε στο Φατσούρι με live link από τις 11 μέχρι και τη 1. Θα βρίσκομαι εγώ εκεί και ο Γιώργος Ρούσος φυσικά μαζί μου. Θα γνωρίσουμε παρεούλα το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφής που μας επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνουμε με κάρτα Eurobank σε Κύπρο και σε Ελλάδα. Φυσικά μπορείτε να κατεβάσετε και το επιστροφή app από σήμερα από Google Play και φυσικά από το App Store, έτσι για να ξεκινήσετε να κερδίζετε, και κρατάτε φυσικά και την ημερομηνία 26 του Ιούλιου, όπως είπαμε, δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park 11 με 1 με live link όλο ζώντανα με τον Choice FM. Choice FM. The sound of summer.

κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα σας ευχηθώ καλή εβδομάδα ξανά. Καλό υπόλοιπο Δευτέρας να έχετε. Συνεχίζετε να μένετε εδώ συντονισμένοι φυσικά στον Joyce FM στους 98.2 και 104.3. Ευχαριστώ πολύ και το Διόνυσος Μάνσιον για αυτή την ώρα που ήταν παρεούλα μου. Η έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό. Ακολουθεί Τάσος Σταυρίδης αμέσως μετά και θα τα πούμε ξανά αύριο. Φιλιά, φιλιά πολλά.

0: Τώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti-Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
2: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 15 Ιουλίου. Χρυσόμηλα ελληνικά τώρα 1,95 το κιλό. Καρότα τώρα 95 σεν το κιλό. Χοιρινό ψαχνό από 6,28 τώρα 4,99 το κιλό. Αλφα Μέγα μπιφτέκια από Black Angus Αμερικής 2x200 γραμμάρια από 8,20 τώρα 6,99. Μανούρι Θεσσαλίας από 15,95 τώρα 12,95 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
3: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
4: Καλοκαίρι, βουτιές και live link του Choice FM από το Θασούρι Water Park. Κυριακή 19 Ιουλίου, 11 με 1, η Νατάσα Τούρζα και ο Γιώργος Ρούσος σας προσκαλούν για extreme. Οι lazy καταστάσεις απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας, το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς λακτόζι.
5: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό διακοπών? Η Λεμεσό σε περιμένει. Περπάτησε στο Μόλο, την Παλιά Πόλη και την Κοσμοπολίτικη Μαρίνα. Ζήσε τη μαγεία της θάλασσας. Χαλάρωσε στη φύση και ανακάλυψε χωριά γεμάτα παράδοση. Κορυφαία γαστρονομία. Απόλυτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Η Λεμεσό αποτελεί τον ιδανικό προορισμό. Μπες στο limassoltourism.com και σχεδίασε το ταξίδι σου.
0: 12 με 3,
6: 12 με 3.
0: Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβρίδη.
7: Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Next Hit Pub.
8: More hits coming up next on Choice FM.

104,3 98,2 choicefm.com.cy application ολοκένουργιο choicefm Cyprus 4 τρόποι για να μας ακούτε και συγχαρητήρια για την πολύ σωστή επιλογή σας. Καλώς ορίσατε λοιπόν στο Choice Cocktail, το μεσημεριανό ραντεβού μας εδώ στον Choice FM 12 με 3 Δευτέρα με Παρασκευή. Είμαι ο Ταός Σταυρίδης, στην παρέα μας την πρώτη ώρα πάντα η Naxxed Pub, η οποία για 25 χρόνια μας χορταίνει με την ίδια ποιότητα, την ίδια μεγάλη ποσότητα και το ίδιο πάθος για φαγητό. Έχουμε πολλά και διάφορα να πούμε, να σχολιάσουμε. Αν θέλετε να σχολιάσετε κι εσείς, πολύ ευχαρίστως με μήνυμα στο 97 710 710, εννοείται στο Viper. Πάμε! 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Ο κύριος βεβαίως δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις και στα 14 μετά από τις 12 στο Hot μεσημεράκι Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 13. Πάμε ακριβώς καρδιά καλοκαιριού, έτσι. 39 λέει θα φτάσουμε σήμερα, επισήμως. Τώρα αν επισήμως δεν ξέρω, ξέρετε πώς είναι αυτά. Και ένα πολύ σημαντικό γεγονός έγινε σαν σήμερα, πολύ παλιά, το 1985, όταν είχαμε ταυτόχρονα και σε Φιλαδέλφια, όχι στη Νέα Φιλαδέλφια, στη Φιλαδέλφια, ναι, εκεί που γίνονται και παιχνίδια του Μουντιάλ, και στο Λονδίνο, το Live Aid, έτσι. Σκοπός ήταν να συγκεντρωθούν χρήματα, μάλλον να στρέψουν καταρχήν την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού, αλλά όπως είπαμε να συγκεντρωθούν και χρήματα για τους λιμοκτονούντες κατοίκους της Αφρικής. Μικ Τζάκερ, Τίνα Τάρνερ, η Μαντόνα, Μπομ Ντίλαν, Πολ Μακάρτνεϊ. Ψυχή όλης αυτής της προσπάθειας ήταν ο τραγουδιστής στο Boomtown Rats, ο Μπομ Γκέντολφ. Μάλιστα, προχωράμε.

Hits Only εδώ στο Choice Cocktail και λέγαμε πριν από λίγο για 39 άρια επίσημα και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, καλοκαίρι κτλ. Ξέρετε ότι υπενθυμίσαμε ένα φασούρι. Οπότε λοιπόν έχουμε δύο back-to-back ραντεβού και την ερχόμενη Κυριακή και τη μεθεπόμενη. Πάντως να σας πω για την ερχόμενη Κυριακή, 19 δηλαδή του μήνα, 11 με 1, Νατάσα και Γιώργος Ρούσος θα είναι εκεί. Ελάτε και στην παρέα μας βεβαίως θα έχουμε και αυτό το υπέροχο σοκολατούχο γάλα, ναι, τη σαλάμπρα το μου, εκεί θα είναι και το ψυγιάκι και κρύα και ξέρετε γίνεται ανάρπαστα. 11 με 1 λοιπόν, Νατάσα Τόρζα, Γιώργος Ρούσος στο live link του Choice FM. Το ραντεβού μας εκεί στο Κουβάς, έχουμε το σπιτάκι μας, έχει air conditioner μέσα, μια χαρά και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία βεβαίως το φασούρι. Σας περιμένουμε. Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
3: Ξέρω τι σκέφτεσαι.
4: Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω.
3: Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
5: Καταστήματα Στεφανής. Σας κρατάμε σε

0: καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
1: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
2: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.

Ξέρω με Weekend και τώρα Eminem Houdini στο ξεκίνημα Μουντιάλ 2026 και μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Αύριο έχουμε τον πρώτο από τους δύο ημιτελικούς. Η Γαλλία υποδέχεται, εντάξει, αντιμετωπίζει την Ισπανία. Ήδη ξεκίνησε το πανηγύρι με δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού της Ισπανίας, του Μαριάνο Ραχόι, ο οποίος ουσιαστικά επανέλαβε αυτά που είχε πει πριν από λίγο καιρό και η πρωθυπουργός της Παραγουάης, ότι δηλαδή είναι μια καλή ομάδα. Αυτός είπε, είναι μια καλή ομάδα η Γαλλία, έχει δύο παγκόσμια κύπελλα, πέρσι ήταν φιναλής κτλ. Αλλά δεν έχει ούτε ένα Γάλλο παίκτη στη σύνθεσή της. Και απάντησε ο νυν πρωθυπουργός της Ισπανίας, κάτσε ωραία το είπε, υπάρχουν λέει άνθρωποι που κρίνουν την έννοια της εθνικής ταυτότητας από το επώνυμο, τον τόπο γέννησης ή το χρώμα του δέρματος. Αντίθετα, η πραγματική ένταξη σε μια χώρα εκφράζεται μέσα από τη συμβολή στην κοινωνία. Είτε κάποιος αγωνίζεται στα γήπεδα, είτε εργάζεται, είτε δημιουργεί επιχειρήσεις. Όσο αφορά τον δεύτερο ημιτελικό, της Τετάρτης δηλαδή, Αργεντινή-Αγγλία. Άρα η Αγγλία προκρίθηκε, ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, αυτοί έχουν ιστορία, αλλά θα τα πούμε αύριο. Πάντως, ήδη ξεκίνησαν τα επεισόδια στο Μαϊάμι ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων. Πάμε, Κορέα, πάμε. Choice FM. You always have a choice. It's only.

ακριβώς 8 πριν από τη μία με Ζαναντό. Και βλέπω εδώ μια συμβουλή, ένα tip αν θέλετε. Δεν το έχω κάνει ποτέ, εσείς ίσως να το ξέρετε, να το έχετε κάνει. Λέει πάντως ότι πολλοί έμπειροι ταξιδιώτες το κάνουν κάθε φορά πριν αναχωρήσουν από το αεροδρόμιο. Τι, και μια γενική περίοδος τώρα. Βγάλτε μια φωτογραφία, λέει, τη βαλίτσα σας. Και όχι μόνο τη βαλίτσα, καθαρή φωτογραφία, αλλά και το ticket που θα σας δώσει στο check-in η κοπέλα από την εταιρεία. Έτσι. Γιατί, για αν για οποιοδήποτε λόγο λέει χαθεί η βαλίτσα, οι εταιρείες ρωτάνε να μας την περιγράψει όσο καλύτερα γίνεται. Οπότε αν έχεις μια φωτογραφία και πόσο ακόμη και το ticket, έτσι, θα την εντοπίσουν πολύ καλύτερα. Δεν το ήξερα. Μάλιστα. Το κάνετε. Αν το κάνετε, να βγάζει τη φωτογραφία, ενώ ότι βαλίτσα 97-710-710. Και βεβαίως είναι και η ώρα που πρέπει να ευχαριστήσουμε και την Axket Pub που είναι στην παρέα μας εδώ και μας χορταίνει με τις θεράσιλες μπριζόλες και τα hamburgers, και ειδικά τώρα που έχει και παιχνίδια έτσι του Mundial με την ίδια ποιότητα και την ίδια ποσότητα, πάντα με το ίδιο πάθος για το φαγητό. Επιστροφή σε λίγο. Μαζί μου έως τις 3. The sound of summer.

0: Η ώρα είναι μία. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Nugget Pub.
1: Έχει αγώνα.

0: για κάθε στιγμή της ημέρας. Από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης. FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Purion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί. Μία κοινή φιλοσοφία. Γεύσεις που ξεχωρίζουν. Ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
2: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
3: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
2: Δηλαδή,
3: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
2: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
3: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Το σωστό ακίνητο δεν βρίσκεται στην τύχη, βρίσκεται εκεί όπου υπάρχουν πάνω από 20.000 επιλογές. Proper Property Marketplace. Μπες τώρα στο www.properproperty.com.cy και βρες το επόμενο σου σπίτι.
5: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok. At City of Dreams Mediterranean, step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
6: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
7: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε

Gone, gone, gone. Ο David Guetta δημιούργησε. Teddy Swims και το On Set I εκτέλεσαν. Και εγώ σας καλωσορίζω στο δεύτερο μέρος του σημερινού Choice Cocktail εδώ στον Choice FM. Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 3 από τους 104,3 από τους 98,2 μέσα από το choicefm.com.cy ή από το ολοκένουργιό μας application. Πάρα πολύ ωραία. Και βεβαίως στην παρέα μας τώρα καλωσορίζουμε τα 4 εστιατόρια της FD Group Restaurants, δηλαδή Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Λίθος Concept Bar, για κάθε στιγμή της ημέρας από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης. The sound of summer.

Madonna. Confessions on Dance Floor Part 2. Θα καταφέρει άραγε να πάει στην κορυφή του Billboard. Θα δούμε. Διαβάζω ότι έχει τραγούδια από τα οποία περιλαμβάνουν έτσι πιο προσωπικούς στίχους που έχει γράψει η βασίλισσα της pop, όπου αναφέρονται στον αδελφό, πιστεύετε μάλλον, πιστεύετε ότι αναφέρονται στον αδελφό της που έχει φύγει από τη ζωή, στη μητριά της, στον Σον Πεν, τον πρώην σύζυγό της, και μάλιστα σε ένα από αυτά τραγουδάει Μαντόνα ότι εκείνος, ο Πεν, ο Σον, ένιωθε να απειλείται από την ίδια. Μάλιστα. Φίλος της τραγουδίστριας, αυτό που λέμε πηγή, είπε στο page 6 ότι η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε έκπληξη, γιατί πέρασαν και τόσα χρόνια που έχουν χωρίσει αυτοί, αλλά είναι ο έρωτας της ζωής της. Εξακολουθεί λέει να είναι ο έρωτας της ζωής της. Μάλιστα. Επίσης το άλμπουμ έχει και ένα ντουέτο με την Λούρδη Λεόν. Λεόν είναι το επίθετο από τον μπαμπά της, έτσι. 29 χρονών έφτασε η Λούρδη. Κοίτα ρε πως περνά τα χρόνια. Χαϊδευτικό της Λούρδης Λεόν είναι το Λόλα. Είχα και εγώ κάποτε μια Λόλα στο σχολείο, συμμαθήτρια. Ναι, λοιπόν, ό,τι θυμήθηκα τώρα. Και μέσα από τους στίχους αποκαλύπτει ότι η κόρη της ήταν εκείνη που την παρότρινε να γράψουν ένα τραγούδι μαζί, διότι υπήρξαν περίοδοι, λέει η πηγή, που μαμά και κόρη δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις, δεν μιλούσαν καθόλου, διότι η Λόλα ένιωθε πάντα ότι η μητέρα της ήταν υπερβολικά αυστηρή μαζί της όσο μεγάλωνε, χωρίς να υπάρχει πραγματικός λόγος. Και από την πλευρά της η Μαντόνα τώρα ένιωθε ενοχές επειδή μεγάλωσε την κόρη της μέσα σε ένα κόσμο ασύλληπτης διασημότητας κτλ. Και ο τρόπος αυτός επηρέασε τη ζωή της. Αυτά για μαμά και κόρη. Λοιπόν, Daniel Merriweather. Kios FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Choice FM και Choice Cocktail. Πάμε και στο κουτσουμπολάκι της ημέρας. Βέβαια, καλό θα ήταν να είχαμε εδώ τον Άντων 642, διότι περί Φόρμουλα 1 αυτός γνωρίζει πολλά. Αλλά έχει να κάνει και λίγο κουτσουμπολάκι, διότι υπάρχουν κάποιες αναρτήσεις στο X, ναι, όπου ξέρουμε πάρα πολύ καλά το γεγονός ότι όταν ένα ζευγάρι κάνει unfollow ένα στον άλλο, σημαίνει ότι χώρισαν. Ναι. Unfollow λένε αυτές οι αναρτήσεις έχει κάνει Kim Kardashian και ο Hamilton. Ναι. Οπότε χώρισαν. Και βέβαια αυτό έχει γίνει αναπαραχθεί και αποτελεί είδηση. Αν και υπάρχουν, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από καμία πλευρά. Υπάρχουν όμως κάποιοι που ξέρουν πολλά καλύτερα, για εδώ θα έπρεπε να έχουμε τον Άντων 642, που λένε ότι αυτό δεν ευσταθεί, διότι ποτέ ο Χάμιλτον δεν ακολουθούσε προσωπικούς λογαριασμούς διασήμων προσώπων. Τώρα θα μου πείτε, η Κιμ δεν είναι ένα απλό διάσημο πρόσωπο, είναι το κορίτσι του. Δεν ξέρω. Ποτέ, λέει, έχει επιλέξει ο Χάμιλτον να ακολουθεί αποκλειστικά τους επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς λογαριασμούς του. Επομένως, δεν θα μπορούσε να έχει γίνει κάποιο unfollow ανάμεσα στους δύο από τη στιγμή που δεν υπήρχε follow. The sound of summer. Εσείς πάντως, για να ενημερώνεστε καλύτερα, πλέον μπαίνετε ink.com. Ό,τι θέλετε να βρείτε και σας ενδιαφέρει, αυτό έχει να κάνει με την πολιτική, είτε με την οικονομία, είτε με την επιχειρηματικότητα, είτε με κουτσομπολάκι, μόδα, πολιτισμό, έτσι. Ink.com είναι το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ της Digital 3, για να είστε πάντα ενημερωμένοι.

0: Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία. Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
2: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
3: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
2: Πεπερώνει πίτσα.
3: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
2: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
3: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
2: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
3: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
2: Παραγγελίες στο 2535-0735
3: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
4: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά!
5: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
6: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
8: Διαμάντια μου, είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
9: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guamba Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά Hills Performances. Στα decks, οι DJs Diana, Cynthia και Loud.

Let me be, let me be the second voice. Από τα αγαπημένα μου. Έτσι ξεκινάει το τέταρτο ημίωρο και βεβαίως αν αγαπάτε το φρέσκο ψάρι και τις αυθεντικές γεύσεις της θάλασσας, το Kurion Beach Restaurant μας περιμένει σε μια μαγική τοποθεσία με υπέροχη θέα το ηλιοβασίλεμα. Kurion Beach Restaurant από τα εστιατόρια του ομίλου FD Group Restaurants που είναι μαζί μας καθημερινά μία με τρεις και πάμε να δούμε τι κάνει η τεχνολογία. Τι να κάνει. Η OpenAI λοιπόν, διαβάζω, ανακοίνωσε το Chat GPT Work. Είναι μια νέα, λέει, λειτουργία που μετατρέπει το Chat GPT σε έναν AI agent ικανό να εκτελεί σύνθετες εργασίες στο web, σε κινητές συσκευές και σε υπολογιστές. Με ενσωματωμένο το κόντεξ μπορεί, λέει, να αναλαμβάνει εργασίες πολλών βημάτων, να αξιοποιεί πληροφορίες από συνδεδεμένες εφαρμογές και τοπικά αρχεία, αλλά και να συνεχίζει να εργάζεται αυτόνομα μέσω προγραμματισμένων ενεργειών. Όπως ενημερώνει η εταιρεία, η νέα αυτή εμπειρία θα συνοδεύεται από την κυκλοφορία της σειράς μοντέλων GPT 5.6. Έτσι, με το Sol, αν το διαβάζω σωστά, να αποτελεί το κορυφαίο μοντέλο της OpenAI για προγραμματισμό, επιστημονική έρευνα, κυβερνοασφάλεια και επαγγελματικές εφαρμογές. Choice. The sound of summer.

Iron και Enea πριν από τις 2. Λοιπόν, για εμάς τους gamers είναι μεγάλη τιμή, έτσι να το πω, εντάξει. Διότι διαβάζω τώρα ότι μία κοπελίτσα, με το που αποφύτησε από το Λύκειο, στην ομιλία της χρησιμοποίησε κάποιες ατάκες από ένα εκ των κορυφαίων video games, έτσι, το Red Dead Redemption το 2, όπου κάποια στιγμή ο πρωταγωνιστής του game, ο οποίος δεν μένει, είναι κακοποιός, αλλά κάνει και καλές πράξεις και ελεημοσύνες δίνει σε φτωχούς κτλ. Και ένα σταυρό είχε βρει και παρέδωσε μια καλόγρια που τον είχαν κλέψει, και κάποια στιγμή την ίδια καλόγρια τη συναντά λοιπόν στο σταθμό ενός τρένου. Εκεί λοιπόν έχουν μια σύντομη συνομιλία και η κοπελίτσα λοιπόν χρησιμοποίησε αυτό το διάλογο που τι γίνεται. Μεταφορικά βέβαια, όσο αφορά το τι κάνουν από εδώ και πέρα οι απόφοιτοι Λυκείου. Κάποια στιγμή λοιπόν ο πρωταγωνιστής του video game γυρνάει στην καλόγρια και της λέει ότι παραδέχεται μάλλον ότι φοβάται, και η καλόγρια το συμβουλεύει να ρισκάρει πιστεύοντας πως η αγάπη υπάρχει και να κάνει μια πράξη καλοσύνης. Μάλιστα. Okay, το χειροκρότησε όλο το Λύκειο κτλ. Τώρα θα μου πείτε πόσοι ξέραν από κάτω από το κοινό αυτή την ατάκα. Κοπελίτσα. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε σε λίγο μετά τον Purple Disco Machine και τον Enrique Iglesias. Choice FM 98.2 and 104.3. The C.

0: Η ώρα είναι 2. Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέχναστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Thady είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Hey, Σράουιν! Ρε μαμά, πες του κάτι!
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
5: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Του λίθρες αδρεναλίνης,
5: Mat Racer,
4: Καμικάζι Slide,
5: Wet Bubble και άλλα.
4: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
5: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
4: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
5: Φασούρι Water Mania Water Park.
2: Άλλη φάση στο Φασούρι.
6: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
7: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
8: Τα συνηθισμένα ποτά μπορεί να είναι ok για κάποιους. Αλλά εσύ αξίζεις κάτι μοναδικό και διαφορετικό.
9: Βίμτο. Ανακάλυψε το διαφορετικό σου. Ή να στο πω κι αλλιώς. Βίμτο. Find your different.
10: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυνικό Σύνδεσμο Κύπρου και το Κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.

Just the way you are, σε αυτό το hot μεσημεράκι Δευτέρα. Καλή εβδομάδα, αν μπήκατε τώρα στην παρέα. Choice Cocktail εδώ στον Choice FM και Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 3. 1 με 3 βεβαίως στην παρέα μας ο όμιλος FD Group Restaurants, μέλος του οποίου είναι και το Captain's Cabin, το οποίο αποτελεί την ιδανική οικογενειακή έξοδο στο Lady's Mile βέβαια, με το φοβερό θαλάσσιο πάρκο που εκεί τα παιδιά αφήστε τα να παίζουν ανέμελα. Ενώ εμείς οι γονείς αραχτή στην παραλία, στο μπαράκι για τα κοκτέιλ μας ή για φαγητό, έτσι. Λοιπόν, με θέα τη θάλασσα και στο Lady Smile. Πάρα πολύ ωραία. Teddy Swims, The Door. Choice.

13 Ιουλίου 2015. Ο 50 Cent καταθέτει αίτηση πτώχευσης. Ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Star είχε περιουσιακά στοιχεία, αλλά και χρέη της τάξης των 15 έως 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Η είδηση κυκλοφόρησε λίγες ημέρες αφότου ένα δικαστήριο αποφάσισε ότι πρέπει να πληρώσει 5 εκατομμύρια δολάρια σε μια γυναίκα που του είχε κάνει μήνυση για μια υπόθεση sex tape. Music calendar on Choice FM. 98.2 and 104.3. Choice, the sound of summer.

Και hits only βεβαίως στο Choice Cocktail. Και σηκώνεσαι το πρωί, ρε παιδί μου, και λες θα μπω τώρα στο διαδίκτυο και να δω τι δυσάρεστη είδηση θα διαβάσω, ναι. Και πρωί-πρωί μάθαμε ότι έφυγε στα 78 ο γνωστός ηθοποιός, ο Σαμ Νίλ. Τώρα βέβαια το ψάχνουν λίγο, αν και είχε διαγνωστεί με καρκίνο του αίματος πριν 4 χρόνια. Πρόσφατα είχε αποκαλύψει ότι είχε βγει νικητής από αυτή τη μάχη. Τέλος πάντων, okay, ο Σαμ Νίλ. Λοιπόν, και όλα αυτά λίγες μέρες πριν περιμένουν όλοι να βγουν στους κινηματογράφους η Οδύσσια του Νόλαν. Και το ερώτημα είναι, έχει βοηθήσει στην αύξηση των πωλήσεων των βιβλίων του, των ομηρικών επών. Αν και διαβάζω εδώ ότι το διεθνές ενδιαφέρον για τα ομηρικά επί προϋπήρχε της ταινίας του Νόλαν, ήδη είχαν συναυθεί συμφωνίες με εκδοτικούς οίκους και από την Ασία και τον αραβικό κόσμο για τη μετάφραση και εξαγωγή των έργων, έτσι. Η ανακοίνωση όμως της ταινίας του Νόλαν προκάλεσε εκρηκτική αύξηση έως και 400%. 400%. Γιατί κάποιοι δεν ξέρανε και τρέξανε να πάρουν και την Οδύσσια και την Ιλιάδα μαζί. Τώρα, νέες λέει πιο εύληπτες εκδόσεις, νέες πιο εύληπτες εκδόσεις χωρίς το αρχαίο κείμενο στοχεύουν στο κοινό προσελκύ ταινία. Και έχει πει ο Νόλαν, εγώ κάνω αυτό σε πιο μοντέρνα εκδοχή, έτσι να το πω με δικά μου λόγια. Γι' αυτό, όσο αφορά τις κατηγορίες, για τα cast και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι, για το cast, το cast. Λοιπόν, η απήχηση του ομήρου επεκτείνεται και σε σύγχρονα έργα που συνομιλούν με τα έπι. Ή καλύτερα για τα έπι. Παρατηρείται αυξημένη ζήτηση για βιβλία συγγραφέων όπως ο Καζαντζάκης, ο Γκανάς και ο Στέφεν Φράι, μάλιστα, τα οποία επανερμηνεύουν τις ομηρικές αφηγήσεις. Kings, ναι. Sex on Fire. Choice FM. The sound of summer.

0: παγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Keep it locked, locked. More hits coming up next. Choice FM.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
6: Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

0: 0888-0881. Platinum sponsor Colmex Pro. Gold sponsors LP Prime and GetUp Auto Dealership. Media sponsor Choice FM. Member of Digital Tree Group.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: 13th King of Kite Cyprus Kite Surfing Championship. 18 και 19 Ιουλίου στο Kahuna Surf House στο Kitty. Μαζί μας ο παγκοσμίου φήμης Red Bull πρωταθλητής Χάμζα Ισμαήλ. Μια μοναδική εμπειρία που περιλαμβάνει μαγευτικούς αγώνες ακροβατικών στο νερό, απίστευτους αγώνες ταχύτητας, δυναμικά DJ sets, beach parties και μοναδικά pop-up καταστήματα. Είσοδος δωρεάν. Χορηγή British School of Bucharest, G-Shock, Petrolina, Famous Sports, Quicksilver, Robinson Cyprus. Χορηγή επικοινωνίας Click FM, Choice FM και Avant Garde. Μέλη του ομίλου Digital 3.

Choice FM και Choice Cocktail διενύοντας πλέον τα τελευταία λεπτά. Κάποιες μικρές ειδησούλες από το χώρο της μουσικής. Οι Killers και η Lana Del Rey θα εμφανιστούν στο Grand Prix της Formula 1 της Σιγκαπούρης, που θα πραγματοποιηθεί 9 με 11 Οκτωβρίου. Μάλιστα, συμπληρώνοντας το ψυχαγωγικό πρόγραμμα για την ετήσια διοργάνωση αγώνων αυτοκινήτου. Και πάμε στη δήλωση του Mick Jagger. Προχθές τον είδα στον αγώνα Αργεντινή. Τον είδες πάνω? Κάποια στιγμή ήταν πάνω, τον είδες, με τους Άγγλους. Είπε, βασικά σχολίασε κάποια πράγματα που κάνει ο Μπρος Σπρίγκστιν στις συναυλίες του, που αναφέρεται στον τραπ κτλ. Και ο Μικ Τζάγκερ λέει: ο κόσμος έρχεται στις συναυλίες για να διασκεδάσει, όχι για πολιτικό κήρυγμα. Και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης αποκάλυψε ότι την Παρασκευή που μας πέρασε, ότι η Taylor Swift έδωσε 160.000 δολάρια στο Δήμο για τα έξοδα του γάμου της, δηλαδή για τους αστυνομικούς κτλ. Αυτά.

Alex Warren, Fever Dream. Μαζί μας ήταν η FD Group Restaurants με Captain's Cabin, με Απλόστρα, μάλιστα, με Curio Restaurant και Lithos Concept Bar. Και εμείς βεβαίως θα πάμε και μια βόλτα για να απολαύσουμε την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφερα δίπλα στη θάλασσα στο Απλόστρα, διότι παίζουν πολλά πάρτις με ελληνική και ξένη μουσική και φοβερή διασκέδαση. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας μία με τρεις καθημερινά. Όπως ευχαριστώ και πάρα πολύ όλους εσάς για την παρέα. Άντωνη 642, 3 με 6 για Choice 642. Ρασάρ με Χάρη Παπαθεοχάρου 6 με 8. Μείνετε εδώ στον Choice FM. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαι ο Τάσος Σταυρίδης. Θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 12. Εδώ στον Choice FM. Choice FM 98.2 and 104.3. Choice FM. The sound of summer.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Είναι 3.
0: Oh my god! Πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nuggets Club. Hey, hey. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού.
2: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive

0: διατίθεται σε φαρμακεία από την MPM Distributors Limited.
1: The Onyssus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
3: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
2: Δηλαδή,
3: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
2: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
3: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
4: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Καλοκαίρι, βουτιές και live link του Choice FM από το Θασούρι Water Park. Κυριακή 19 Ιουλίου, 11 με 1, η Νατάσα Τούρζα και ο Γιώργος Ρούσος σας προσκαλούν για extreme. Οι lazy καταστάσεις απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας, το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς λακτόζη.
6: Looking for the ultimate holiday destination? Limassol is waiting for you. Stroll along the promenade, the old town, and the cosmopolitan marina. Dive into the blue sea, relax in nature, and discover traditional villages. From world-class dining to endless fun for all ages, Limassol has it all. For a short getaway or a long vacation, recharge your senses here. Visit limassoltourism.com and plan your perfect escape.
7: Τρεις με έξι.
8: Τρεις με έξι.
7: Choice 642 με τον Άντωνη.
9: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
10: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: More hits coming up next on Choice FM.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά!
3: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
4: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.

0: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
1: Διαμάντια μου! Είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά, δουλειά, δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
0: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guamba Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά heels performances. Στα decks, οι DJs Diana, Cynthia και Loud. Opening acts από τον Sella και drag show από τις Gio Evangelista και Diamondia Curl. Σάββατο 18 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στο Guamba Beach Bar. Εισιτήρια στο rsrvin.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος ομίλου Digital Tree.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: Hits only. Hits only.
2: Μέχρι τις 6, Choice 6.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Είναι 5.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub. Βροντόσαυρος, τυρανόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Naxxed Pub. Και από γεύση.
2: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
3: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
2: Δηλαδή,
3: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
2: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
3: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
4: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Τα Πλώστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
5: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
6: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
8: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok at City of Dreams Mediterranean. Step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
9: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
0: 3 με 6.
10: 3 με 6.
0: Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
11: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: More hits coming up next on Choice FM.

0: Let's go. This week's Choice Top 5.
1: Μια χορηγία των χυμών και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου. Number 5.

0: Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί. Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Ξέρω τι σκέφτεσαι.
3: Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά!
2: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter Marcas Quest 9.000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
4: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
7: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
8: Τα συνηθισμένα ποτά μπορεί να είναι ok για κάποιους. Αλλά εσύ αξίζεις κάτι μοναδικό και διαφορετικό.
9: Βίμτο. Ανακάλυψε το διαφορετικό σου. Ή να στο πω κι αλλιώς. Βίμτο. Find your different.
10: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό διακοπών. Η Λεμεσό σε περιμένει. Περπάτησε στο Μόλο, την παλιά πόλη και την κοσμοπολίτικη Μαρίνα. Ζήσε τη μαγεία της θάλασσας. Χαλάρωσε στη φύση και ανακάλυψε χωριά γεμάτα παράδοση. Κορυφαία γαστρονομία. Απόλυτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Η Λεμεσό αποτελεί τον ιδανικό προορισμό. Μπες στο limassoltourism.com και σχεδίασε το ταξίδι σου.
11: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.
12: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
13: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
14: Choice FM 104.3 and 98.2.
15: Hits only, hits only.
16: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είναι 6.
0: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. Follow Chef Fatty's culinary footsteps around the world through his tasteful dishes. Join our loving family and share the same passion for enjoying exceptionally good food. But above all, recall memories of what it means to taste food prepared with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
3: Δείτε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
0: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
4: Είμαι η Κύπρος, το δάσος σου, το σπίτι σου, ο τόπος όπου ζεις και αγαπάς. Γι' αυτό... Κράτησέ με πράσινη. Προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Δημιούργησε καθαρή ζώνη γύρω από το σπίτι σου και απομάκρυνε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά. Κλάδεψε σωστά τα δέντρα για να μην ακουμπούν στο σπίτι ή σε καλώδια και μετάφερε τα κλαδέματα και τα άλλα οικιακά απόβλητα στα πράσινα σημεία. Μερίμνησε για μέσα πυρόσβεσης. Απόφυγε δραστηριότητες που προκαλούν σπινθήρες και σιγουρέψου πως έχεις πρόσβαση σε νερό. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Καλοκαίρι, βουτιές και live link του Choice FM από το Θασούρι Water Park. Κυριακή 19 Ιουλίου, 11 με 1, η Νατάσα Τούρζα και ο Γιώργος Ρούσος σας προσκαλούν για extreme. Οι lazy καταστάσεις απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας, το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς λακτόζη.
2: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
6: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
7: More hits coming up next on Choice FM.

0: εταιρεία MPM Distributors Limited. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
0: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Shop. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη.

0: Εσύ, Μάριο Μπαντέσκου, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitrus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok at City of Dreams Mediterranean. Step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
2: Καλοκαίρι, βουτιές και live link του Choice FM από το Θασούρι Water Park. Κυριακή 19 Ιουλίου, 11 με 1, η Νατάσα Τούρζα και ο Γιώργος Ρούσος σας προσκαλούν για extreme. Οι lazy καταστάσεις απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας, το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς λακτόζι.
3: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 7. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού. Naked Pub.
1: Shooters στο Naked Pub. Το απόλυτο εταιρικό Sports Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
2: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
5: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Τσουλήθρες αδρεναλίνης.
5: Mud Racer.
4: Καμικάζι Slide.
5: Wet Bubble και άλλα.
4: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
5: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
4: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
5: Φασούρι Water Mania Water Park.
2: Άλλη φάση στο Φασούρι.
6: Είμαι η Κύπρος. Η φύση μου σε περιμένει για να ζήσεις τις πιο όμορφες στιγμές σου. Γι' αυτό προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Άναψε κάρβουνα μόνο σε ειδικά διαμορφωμένες ψυσταριές και βεβαιώσου πως ο άνεμος δεν αποτελεί κίνδυνο. Χρησιμοποίησε ειδικά προσανάματα και κράτησε τη φωτιά μακριά από έφλεκτα υλικά και ξερά χόρτα. Μείνε δίπλα στη φωτιά και κράτα κοντά σου νερό. Σιγουρέψου πως έχεις σβήσει εντελώς τα κάρβουνα πριν αποχωρήσεις και απόρριψέ τα σε ειδικούς χώρους. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
8: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
9: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
10: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες. Σε σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυνικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
11: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
12: More hits coming up next on Choice FM.

0: με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Καλοκαίρι, βουτιές και live link του Choice FM από το Θασούρι Water Park. Κυριακή 19 Ιουλίου, 11 με 1, η Νατάσα Τούρζα και ο Γιώργος Ρούσος σας προσκαλούν για extreme. Οι lazy καταστάσεις απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας, το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς λακτόζ.
2: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
3: Διαμάντια μου! Είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guava Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά Hills performances. Στα decks, οι DJs Diana, Cynthia και Loud.

0: Παντελεία.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartwatch σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: 13th King of Kite Cyprus Kite Surfing Championship. 18 και 19 Ιουλίου στο Kahuna Surf House στο Kitty. Μαζί μας ο παγκοσμίου φήμης Red Bull πρωταθλητής Χάμζα Ισμαήλ. Μια μοναδική εμπειρία που περιλαμβάνει μαγευτικούς αγώνες ακροβατικών στο νερό, απίστευτους αγώνες ταχύτητας, δυναμικά DJ sets, beach parties και μοναδικά pop-up καταστήματα. Είσοδος δωρεάν. Χορηγή British School of Bucharest, G-Shop, Petrolina, Famous Sports, Quicksilver, Robinson Cyprus. Χορηγή επικοινωνίας Click FM, Choice FM και Avantgarde. Μέλη του ομίλου Digital 3.
4: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. No matter what. No matter what.

0: Η ώρα είναι 8. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο από την Κασπία με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Καλοκαίρι, βουτιές και live link του Choice FM από το Θασούρι Water Park. Κυριακή 19 Ιουλίου, 11 με 1, η Νατάσα Τούρζα και ο Γιώργος Ρούσος σας προσκαλούν για extreme. Οι lazy καταστάσεις απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας, το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς λακτό. Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυρικό Σύνδεσμο Κύπρου και το Κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
3: More hits coming up next on Choice FM.

0: this week's Choice Top 5.
1: Μια χορηγία των χυμών και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου. Number 5.

0: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Η ώρα είναι 9. Oh my god, πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nugs Get Fab. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: More hits coming up.

0: Η ώρα είναι 10. Είναι 10. What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
2: Διαμάντια μου! Είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
1: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guamba Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά heels performances. Στα decks, οι DJs Diana,

0: digitaltree.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος ομίλου Digital Tree.
0: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Choice FM 98.2 and 104.3.
3: The sound of summer.
2: More hits coming up next on Choice FM.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
2: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
3: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
2: Κράτα κι εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Naxxed Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: More hits coming up next on Choice FM.

choice. Hits only.